0: Όχι σαν βελική πένζια, μα ήταν πλάτσα οι πόρες. Μόνο η στήτη της φόγια, καπείς. Αμίσμο σλούτσα είναι όμπια.
1: Καπείς.
0: Μίσμο, κακό, ουσπούτ, πάνω τα τσέμω η νάμα της σκήνου
1: της. Ναι, πόρες. Ναι, όχι σε ραζουμία, τσαρουσκόρη, τέτοια
0: δεσπίση. Πίβαζα, όντα τι είτε μόνο αλλάξει τέμου.
1: Ναι, ναι, ναι, στουαρού του.
0: Είδε μόνο αλλάξει.
1: Είπα βίντα, βόδι τερατσούνα ομένη, εγώ, ο βάσιν φλούστα.
0: Είδε μόνο αλλάξει ούτε μου.
1: Αι μόνο αλλάξει.
0: Ζάς, γιάς εμπάς μπελμωρίτο ο Σιέτσαν, κάκο γίνα ζένα τσόβιεκ, περσόνα, νο? Σιέτσκα. Σιέτσκα περσόνα. Νάς, πογότοβο κατά κουπούει εν στουάρι. Όμως ο Σιέτσαν τα σαν στουάρνο δύο σλίτα, είναι ότι όντμα το ομπιάσνει, ουτσέρ, σαν κουχαλαγιούχου.
1: Ντά.
0: Σαν κουπιδάγου, σαν απόστρογγι, να σονοβίσε κόστιν εγώ μέσα, για τα κοβόλιν, τον πούτε η ευθυνία, ή να μαπέζει τη μαγειδόστα. Ή μάλλον μέσα μπούτε όκολο, ή να πράβλημα μισού περιούχου. Αλλιά κουπούει σαν ο χρωμάτικο μέσο. Του σαν μάλλον σοβινίστα. Για σαν πρόβαλα ναι και δρούγε παρνέ κακομινίε μπίλο μπάς. Με φάω πω κοσκύφος τώρα τι κάνει.
1: Ναι, ναι, ναι, ντομάτσε, ντομάτσε.
0: Ντομάτσε, ντομάτσε, βόλοι να σε ντομάτσε. Ή, αλλά τα χωνίσαν πας ντομπροβίδι, λα μάλα σλόβα, ο βόνο, στάβει μια ο κόρπο. Δόντζιν κούτσι, στάβει κούχατη. Ή, οτκούντα γετό.
1: Οτκούντα.
0: Γετό μέσο είτε κόστη.
1: Μέσο.
0: Ωα κομπινάτσια. Μέσο κόστη. Α, νίκαν με βυσπογόδιο.
1: Μάλλον μέσα τσούδο κόστη.
0: Νίε βάζνο. Βάζνο επορίεκλο, Μπελμαρίτ.
1: Α, ντόμπρο, οκ.
0: Οτκούν διε το δόσλο.
1: Οτκούν.
0: Τι νήσεις εις Αύστριε.
1: Εις Αύστριε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εις Αυστράλιε. Αυστράλιε.
1: Άλλος, εις Αυστράλιε.
0: Εις Αυστράλιε. Δυά πούτα σαν κλέντα να δανείσαν τσόραβα. Παστούτσε να νήσαν ντόμπρο βίδιλα πίσω Αύστρια. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αυστράλια. Αλλόρα ζάτο θυκάζεν να...
1: Μόρτα σε σάμα ο φύρμας.
0: Ντά. Εύω τσέκε
1: ζω... Ζόβε Αυστράλια.
0: Σάμα με ζόβε λιέντα πριατέλητα. Τσέκε μάλα. Άλλο.
1: Άλλο.
0: Άλλο. Εύω σάτσου για σάμα μάλλο. Ασκουζάιτε χίτσκα γκρίσκα.
1: Άλλος η Ρασπία Μπατώνη λίπο. Da vi imate uključen telefon kad delamo emisiju.
0: Pa sigurno da nije, ali prijatelji sam ću ja posle oprati. Sada nema vremena.
1: Dobro, ok.
0: Sta mi skužajte, dragi slušalci.
1: Vratimo se
0: mi.
1: Na problem.
0: Da, di sam stala? A, meso iz Australije.
1: Da.
0: Slušaj, nikad u životu nisam jela meso iz Australije.
1: Je dobro.
0: Odlično.
1: E pa to je bitno.
0: Moram reći da je bilo dobro.
1: Aha.
0: I
1: kako?
0: Ukusno nije ništa mirisilo, čudno i tako, ja sam ti delikata, znaš, Belmoreto. Pa i... mora sve biti tip, ako ne uživam. I znači, dobro, vidiš. Onda, idem pa kupim sančivulja, da su jako dobri ovi meluni.
1: Meluni, da.
0: Meluni iz Španjolske.
1: Dinje.
0: Le dinje,
1: kome se diri?
0: Meloni.
1: Melonka.
0: I sam kupila, stvarno, bio je dobar.
1: Dobar melon.
0: Dobar melon. I onda mi je rekla prijateljica, kupi anguriju, isto su dobre.
1: Aha.
0: I kupi nje anguriju, mada in Španjolska.
1: Aha, isto.
0: Ole!
1: Ole!
0: E viva Espanja.
1: Da.
0: Dođem kući, ja imaj piće, se stavimo na stol, počnem, mala lubenica, mala, onako, kako lopta, znaš. I režemo to, fio mio.
1: Šta?
0: Da budem kratka.
1: Da.
0: Da budem kratka,
1: budite.
0: Miris od lubenice nema.
1: Zaboravi.
0: Unutra roza boja.
1: Da.
0: A vani svi lipo.
1: Da.
0: Izvana, lipo sam izabrala, naš.
1: Da.
0: Unutra roza. Neki miris koji nisam nikad čula.
1: Da.
0: I mi to nismo mogli jesti.
1: Da.
0: I sve sam hitila. U, što bace.
1: Eko.
0: Tako sada, penzići, ja ću kupovati samo ako bude otvorena, na
1: da.
0: Pola... Rezana, pa ako vidim da je crvena kako treba i to,
1: da.
0: Onda ću kupiti je volim lubenice.
1: I da ima profum.
0: I da ima profum po lubenici.
1: Da.
0: A ne po neće stane po... Ma dajte prego.
1: Da.
0: Penzići, attention.
1: Feta,
0: čuvajte
1: da,
0: se. Da, e, joj, kad se sjetim, bel moreto nekad u moje vreme, znaš.
1: Da.
0: Kad smo mi bili mladi. Onda mi smo mogli kupovati angurje,
1: da.
0: Lubenice,
1: je.
0: Samo na markatu.
1: Da.
0: Nije bilo po butigama i to.
1: Da, da. Okay.
0: Tako da se znalo, ne? Po ljeti bi došli Makedonci
1: da.
0: I na markatu tamo u zadnji red
1: Aha.
0: od traga
1: da.
0: su lijepo oni imali sve onako kako krene montanje od tih angurija, znaš, kako nike...
1: Da, brdo.
0: I onda lijepo, onda su spavali tamo, na tim brdima, na lubenicama su spavali.
1: Tako da čuju, jer onda je bilo popularno anke krestilo.
0: Ama ne,